το κάνα η Τίνα ημών, λέει 18 γρήγορα, καουάγε που αμαρώσινο, που τραλανό αγγινόβι. Πεφόκι και ανοτά και κίνα την αυτόλου, και να ιόγω όγω επότου να ουε καουτό ουρικρικά, καουάγε να εκάτι, μόνο να ουεάκι, ο χανέ εκοσούπα κόλκα,